0: fading away.
1: Θα μου γνωρίσει τι ή μίσμο. Να FM Radio, μόμιτελου, τάμπλετου, λάπτοπου ή λιρατσουνάρου. TNT Radio. That's good.